0: dem Schwarzwald in die Welt. Die Radioreise. Schwarzwaldradio. Mit Alexander Tauscher.
1: Gleich geht's los.
2: Diesmal geht es nach Griechenland, auf die Halbinsel Pelion, eine von vielen noch unentdeckte Region rund um Volos. Wir besuchen zum Beispiel das älteste Café Griechenlands und laufen zu einer Strandbucht, an der legendäre Mamma Mia-Film gedreht wurde. Tolle Aussichten und tiefe Geschichte versuchen wir in Bilder zu bringen, mit unter anderem diesen Gästen.
3: Καλώς ορίσατε όλοι σας στην ανατολική πλευρά του Πηλίου. Εδώ βρισκόμαστε στον Άγιο Γιάννη και έπειτα θα πάμε στην Ταμούχαρη και στην Τζαγκαράδα. Που είναι το πιο ωραίο χωριό.
4: Γεια σας, είμαι η Λίτσα Μπέλου και είμαι μέλος του αγροτουριστικού συνεταιρισμού γυναικών Βυζίτσας στις Πέριδες.
5: Hello, I'm Vanis. Welcome to Mount Pelion, one secret paradise, let's say.
6: My name is Gregory. Welcome to Volos and Pelion. Καλώς ήρθατε στο Βόλο και στο Πήλιο.
7: Γεια σας, καλώς ήρθατε στο λιτρυβείο της οικογένειας Βολιώτης. Είμαι η Μαριάνθη.
8: Hallo, viele Grüße aus Pelion, Griechenland. Willkommen in unserem Land.
2: Das wird ein herzliches Willkommen im Land der Götter. Viel Spaß, wir fliegen gleich los.